Έχω να κάνω μαζί μου γιατί Μισελ Βολάμα και Μισελ Αστά το στενισκεμμάτα καγιουλάντο του γιατί μαγαστενισκεμμάτα να μάντε μνάνα.